0: σχιζοφρενικάμε. Σου να μια ουατιάση. Δεν να ουγε φάση του ουσίνο. Μπούτου νου εγιγιου. Εάμε με ανεσά. What are you doing? Με σαόν σε δεν να ουγε. Αφάση του ουσίνο. Βίκη ρεμ.
1: You mean Bishop Walker, you win? Now, this is the Abraham. I say, my brother, my coma, I say,